Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Yeah.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

洗手，Αχ, εγώ, όσα αγαπώ

0: 14 ακόμα 4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ήστρο πάλι χτύπησε το φτωχικό μου σπίτι. Κι αν μπορώ με σήκωσε, με πήρε το και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταλέντα.

ταξίδια σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις. Στα νόμπελ και στα χρήματα, μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλες μου τα σύννεφα.

κρεβάτι. Μα ξέρω πως η σκέψη μου ζητάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι. Και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και Νόμπελ και δεξιώσεις.

απόψες ήταν Κυριακή και ύβρεξε, μα ύβρεξε. Και παράσυρε βροχή όλα τα γίβεντα των Αραπίκο και η φερέτα ομπρός στην πόρτα του Τζιμπούκα. Και είχε μας ο Τζιμπούκας. Ολημέριος της ημέρας και ολινύχτιος της νύχτας και μαζώναμε τα γίβεντα. Έτσι πέρασα την Κυριακή μου.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα.

0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλοκαίρι με τον 104,4.

και σκάνε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε στα καφενεία, κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι, ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο, τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση.

Γέρι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα, μάλα και στάστε. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση,

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Γίναμε ξανά μάρτυρες το Σαββατοκύριακο σε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Κάποια από αυτά με πρωταγωνιστές ανθρώπους της Βρενής Πόρτας, έτσι όπως τους γνωρίσαμε μέχρι τώρα, και μάλιστα εδώ στην Κρήτη. 22 ολόκληρες ημέρες, 43χρονος κατά ομολογία δολοφόνος Σταυρούλας Λεβεντάκη έπαιζε θέατρο προσπαθώντας να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, βάζοντας στο κάδρο ακόμα και τον αδελφό της Σταυρούλας. Σχεδόν 24 ώρες μετά τη σύλληψή του, μπροστά στα αδιάστατα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, πάντως τη υποδίωξη τη εξέλιξη εγκλημάτων έσπασε και αποκάλυψε την αποτρόπαιη πράξη του, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας αλλά και τη μεταφορά της στο χωράφι με τις προκαλιές εκεί όπου την έθαψε. Μάλιστα, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας, λέγοντας πως είχε καπνίσει χασίς και πως ίσως αυτό να τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Πράγματα και θάματα συνέβησαν εκεί στην άλλη μεριά της Κρήτης, με τον Σκοπιανό να αφαιρεί έτσι τη ζωή της Σταυρούλας. Δεν έγιναν όμως μόνο αυτά το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Δυστυχώς είχαμε και άλλα πάρα πολύ άσχημα συμβάντα, όπως αυτό της ανόητης οδηγού που πάτησε το σκυλί. Το βιώσαμε και αυτό. Αισθανθήκαμε και γι' αυτό το πόσο πολύ απάνθρωπος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Και καθόλου μα καθόλου ευαίσθητος, και διαπιστώσαμε ότι τελικά πολλά είναι εκείνα τα οποία μπορούν να γίνουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Παιδιά, να έχουμε λιγάκι ψυχραιμία, να έχουμε το νου μας και λιγάκι να νοιαζόμαστε για το όν δίπλα μας. Δεν λέω για τον άνθρωπο μόνο, γενικότερα. Γενικότερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Με τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή, χάμος. Έχουμε πόλεμο ή δεν έχουμε? Έληξε ο πόλεμος ή δεν έληξε? Σταμάτησε ο πόλεμος ή δεν σταμάτησε? Πολλά και άλλα πολλά. Τα βλέπουμε να γίνονται. Οι μεν λένε ότι τελείωσε, οι άλλοι το δέχονται. Και ο Τραμπ ειδοποίησε τη Τεχεράνη για τα στενά του ορμούς. Αν τα κλείσετε, δεν θα επιστρέψετε στη χώρα σας. Αυτά από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος με πολύ μεγάλη έτσι ευγένεια και πολιτική αντίληψη προσπαθεί να ισορροπήσει λίγο τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Τώρα ποιος θα τα ισορροπήσει? Ο κύριος Τραμπ? Αχ Παναγία μου, αχ Παναγία μου. Τέλος πάντων, κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, κάπως έτσι συμβαίνουν όλα εκεί κάτω. Και το θέμα είναι ότι δεν ηρεμούμε, δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Με την γενικότερη εικόνα στην αγορά καυσίμων, να μην λέει να πάρει την κατιούσα, πήγε να γίνει μια προσπάθεια, αλλά και πάλι η βενζίνη στα ύψη. Δυστυχώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 22. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, ρε μαμό, το σουκού το οποίο προηγήθηκε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο καιρός. Περνάνε οι μέρες, παιδιά. Περνάνε οι στιγμές. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε το νου μας να χαιρόμαστε όλοι με κάθε τρόπο και στην κάθε αφορμή. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σε όλους τους πατεράδες που γιορτάζαμε εχθές. Χρόνια μας πολλά. Να είμαστε καλά, να αντέχουμε, να συνεισφέρουμε στην οικογένεια, στα παιδιά, ιδίως στα παιδιά, και να νοιαζόμαστε και το κάθε τι που τα αφορά. Ειδικά τα παιδιά μας που είναι για μας τους πατέρες, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Καλή μας νέα εβδομάδα, πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, ραδιοφωνικά, επικοινωνιακά, ενημερωτικά, εδώ σε 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλημέρα. 2841-025-425. Τα λέμε τηλεφωνικά. Τα μηνύματά σας μέσω email pamarfm.papakizmen.com. Επικοινωνία και επαφή σε όλα τα social media. Μας ακούτε από τους 104,4 τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Συντονισμένοι στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασιώτικο Ραδιόφωνο. Είμαστε μαζί και μέσα στο Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Ζωντανά. Η Ελένη Τζερεμέ μας έλεγε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αποφυτίσεων συνέχεια. Σήμερα είναι αποφυτίσεις στο Εσπερινό Γέλ του Αγίου Νικολάου. Ο Γιάννης Αργουνάκης, ο γιατρός. Καλημέρα, καλή και επικοδομητική εβδομάδα. Με υγεία και μόνο καλές ειδήσεις. Μακάρι, αγαπητέ Γιάννη Αργουνάκη, να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις. Και ξανά μας εμάς. Από υγεία, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορείτε κάνετε και εσείς οι γιατροί. Οπότε το πάμε όσο πιο καλά μπορούμε. Παραμένουμε μαζί μέχρι και τις 10. Είμαστε ζωντανά ακόμα και μέσα από το Instagram, αλλά και από το TikTok, όπου και εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα, ευχές και σχόλια. Τι κάνατε το σουκού, πήγατε κάπου? Ενημερώστε μας να δούμε πώς τα που κινηθήκατε. Ήρθε κόσμος από άλλες περιοχές? Τι αντιληφθήκατε? Το Viber και το WhatsApp μας στη διάθεσή σας, 6944-460-295. Και Viber και WhatsApp στη διάθεσή σας να μας στείλετε εικόνες, βίντεο από το συμβάν στο οποίο ήσασταν παρόντες και παρούσες, να το καταγράψουμε και να το αναδείξουμε στη θεματολογία μας. Να γίνετε οι πολύτιμοι συνεργάτες μας που είστε έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νέα εβδομάδα με νέες σούπερ τιμές που αλλού στον Μιλωνάκη ασφαλώς. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Και από σήμερα στέλνω μακαρόνια νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 0,59. Αλεύρια Λατίνη, τριάδα, 1 κιλό το σετ, 2,29, μόνο στο Μιλωνάκι. Coca-Cola, 330 ml, εξάδο, τεμάχιο, 3,49, μόνο στο Μιλωνάκι. Έζεξ Κόνη, 50 μεζούρες στο τεμάχιο, 3,99, μόνο στο Μιλωνάκι. Και Nescafe Classic, 200 γραμμάρια το τεμάχιο, 5,49, σούπερ προσφοράρα, μόνο στο Μιλωνάκι. Θα πάω να πάρω μισό τόνο Nescafe, γιατί με παιδί του Nescafe και του φραπέ, ειδικά του Nes το πρωί, χωρίς το Nes το μάτι δεν ανοίγει. Και βέβαια με την προσφορά αυτή του Μιλωνάκη το μάτι θα ανοίγει για όλο το καλοκαίρι. Θα πάω να πάρω καμιά δεκαριά κουτάκια. Μιλωνάκη, κράτα μου μια κούτα Nescafe. Σούρχομαι. Τρέξτε και εσείς σε 51 στον Άγιο Νικόλαο ή τηλεφωνήστε στο 2-41-0-21-711 και να έρθει ο Μιλωνάκης σε λίγα λεπτά στη δική σας πόρτα. Μιλωνάκης, να εμπιστεύονται επαγγελματίες εστίασης, γιατί αυτοί ξέρουν πώς να επιλέγουν τους επαγγελματίες εκείνους οι οποίοι προσφέρουν τα καλύτερα πρώτα υλικά και τις πιο αγνές πρώτες ύλες για τις γεύσεις από τα πιάτα της εστίασης του Αγίου Νικολάου. Πάμε να λιγάκι το κλίμα το αισθάνομαι και να μπαίνουμε σε αριθμούς λοκομόντο σιγά σιγά, γιατί έρχονται τέλος του μήνα οι λοκομόντο στον Άγιο Νικολάου.

Έτσι γεμίζει ο κόσμος μουσική και θα έχουμε δυνατότητα 30 του μήνα, την άλλη Τρίτη το βράδυ, Λοκομόντο να είναι στο τόπο μας εδώ, στο θεατράκι του Ισπλάζ του ΕΟΤ, σε μια συναυλία με διοργανωτές, τα παιδιά και τους γονείς από το Μουσικό Σχολείο Λαστείου. Θα προηγηθούν ασφαλώς η μουσική από την... τις διάφορες τάξεις και τα γκρουπάκια που έχει το Μουσικό Σχολείο Λαστείου και μετά, όχι τι έχει να γίνει, μετά το καλοκαίρι θα είναι εδώ. Λοκομόντο. Πραγματικά, ό,τι πιο καλοκαιρινό για ένα τόπο που μας ταιριάζει πάρα πολύ, η μουσική γενικότερα. Και πρέπει να υπάρχει μουσική, γιατί όπου υπάρχει μουσική υπάρχει αγάπη, υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει καλοκαίρι, υπάρχει... αυτό που λέμε οξονού, ρε αδελφέ, οξονού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 εδώ από τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, πάμε αέρα. Και από αέρα άλλο τίποτα, τα μελτέμια είναι εδώ, παραμένουν και επιμένουν. Και από τη μία ευτυχώς, από την άλλη το νου μας να έχουμε σπυρκαγιές, παιδιά. Να έχουμε το νου μας. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω.

0: Το δίμηνο, το τρίμηνο μάλλον μας πέρασε, είχαμε και τα Μάταλα στην καρδιά της Κρήτης εκεί στο νότο. Και εκεί φαντάζομαι ότι όλοι όσοι πήγατε περάσατε καλά, γιατί το καλοκαίρι γενικότερα είναι μια εποχή η οποία μας προειδιάζει από μόνο της να περάσουμε καλά, αν βέβαια και ο καιρός βοηθάει. Και τώρα σχετικά για τον καιρό, πάμε να ακούσουμε τον Καθήλυνα αρμόδιο μετεωρολόγο στον Ινεργάτη, πολύτιμο και πολύ πολύ εγκάρδιο φίλο Μιχάλη Γκαργατσάνη, να μας πει για τον καιρό στην εβδομάδα. Μιχάλη μου, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τα μελτέμια είναι εδώ, μας το επισημαίνουμε τον κάθε δυνατό τρόπο και πραγματικά μας ανακουφίζουμε το αεράκι αυτό το φυσικό κλιματιστικό που έχουμε. Αλήθεια, πώς θα συνεχιστεί όλη η εικόνα τους?
1: Λοιπόν, θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα το ενισχυμένο μελτέμι στα 5 με 6 ποφόρ και θα έλεγα ότι η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά, ίσως και λίγο κάτω 1-2 βαθμούς επίπεδα για την εποχή. Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που ψήνεται, έχει ξεκινήσει από εδώ και 2 μέρες, θα συνεχίσει για αρκετές μέρες αυτή η έντονη θερμική μεταφορά. Θερμοκρασίες οι οποίες πραγματικά σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο όσον αφορά τις μέγιστες τιμές. Σε κλειό λοιπόν ισχυρού καύσωνα η Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή, αρκετά δροσερά θα έλεγα τα πράγματα. Πολλές ώρες ηλιοφάνειας, δεν αναμένεται κάτι σημαντικότερο πέραν από των πολλών ωρών ηλιοφάνειας και λίγη πρόσχερη συννεφιά στα ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη από βόρειες βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 κοφόρ. Η θερμοκρασία για τα αστικά κέντρα στον Άγιο Νικόλαο για πάντα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς. Όσο κεντρικά και νοτιότερα όμως ενδεχομένως η θερμοκρασία δεν βαίνει κοντά στους 30, 31 ίσως και 32 βαθμούς. Όπως και να έχει απόλυτα φυσιολογικές οι τιμές, απόλυτα φυσιολογική η κατάσταση και ευτυχώς που πάμε προς βρισκόμαστε ήδη στις 22 του Ιούνιου με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και το επίσης ακόμα πιο ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται και στην πορεία να μας απασχολήσει τουλάχιστον για μέσα τέλη του μήνα αλλά και στις αρχές του Ιούλιου να μας απασχολήσει κάποια θερμή έτσι, μεταφορά, κάποιο επεισόδιο καύσωνα. Είναι καλά τα πράγματα από πλευράς καιρού. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν έτσι για πολλές εβδομάδες ακόμα.
0: Πάντως είναι πραγματικά πάρα πολύ παράξενο το γεγονός ότι χώρες όπως η Βρετανία ή πιο βόρειες χώρες στην Ευρώπη να έχουν καύσωνα και εμείς εδώ να είμαστε πολύ καλά θερμοκρασιακά και πολύ πιο έτσι φυσιολογικά για την εποχή την οποία διανύουμε. Και αυτό δείχνει ότι τελικά ο καιρός κάνει τα δικά του παιχνίδια όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και πιο βόρειες Μεσόγειο, Μιχάλη.
1: Ναι, έχει να κάνει κυρίως με την κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Είμαστε τυχεροί θα έλεγα που δεν έχουμε βιώσει για το φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον μέχρι τώρα και επαναλαμβάνω από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει να μας απασχολήσει μια θερμή εισβολή. Είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που είναι το δεύτερο ισχυρό κύμα από το Μάιο, το δεύτερο ισχυρό κύμα το οποίο βιώνει πολυήμερος καύσωνας, πολυήμερες, πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Εν τω μεταξύ, με αυτά και με εκείνον Μιχάλη Γκαργατσάνη, διαπιστώνουμε ότι ακόμα και η θερμοκρασία της θάλασσας δεν είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, οπότε είναι μια χαρά και η θάλασσα, ούτε πάρα πολύ ζεστή, ούτε και παγωμένη ασφαλώς την ίδια στιγμή.
1: Έλεγα ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της χώρας ζέστανε έτσι αρκετά σύντομα, διατηρήθηκε όμως έτσι και ο δροστερός της χαρακτήρας. Θα έλεγα ναι ότι συμβαδίζει και η εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική με τη θερμοκρασία του νερού, οπότε θα έλεγα ότι είναι ιδανικές συνθήκες φέτος το καλοκαίρι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το ελληνικό καλοκαίρι, κυρίως έτσι, στα δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Ένα δροσερό καλοκαίρι, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις θερμοκρασιακές.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Γκαργατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική νέα εβδομάδα να έχουμε. Τα νεότερα την Παρασκευή για τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Να έχεις μια πολύ καλή και δημιουργική
1: Δευτέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον καιρό, παραμένουν τα μελτέμια, παραμένει ο καιρός έτσι όπως τον ξέρουμε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, με το μελτεμάκι αυτό, με το μπουφανάκι να είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ελαφρύνει το βραδάκι. Καλημέρα και στον Σπύρο τον Ραφαλή Κοκκίνη, μας ακούει από το Instagram, καλησπέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα σε ό,τι και αν κάνεις. Οπότε παραμένει το μελτεμάκι λοιπόν αυτό, μπουφανάκι, βραδάκι, σε ό,τι κάνουμε εκεί έξω, γιατί ο αέρας δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι κάπως πάει κάτι να κρυώσει. Βέβαια το καλοκαίρι είναι στα καλύτερά του. Αυτό το καλοκαίρι μας, όπως πολύ χαρακτηριστικά, το σχολίασε και ο μετεωρολόγος συνεργάτης, πολύ καλός φίλος Μιχάλης Καργαθάνης, μόλις τώρα στον αέρα για τη δική σας ενημέρωση, στο τι έχει να κάνει με τον καιρό στη νέα μας εβδομάδα.

Λαύρο Μαχαιρίτσα, σε λαψιχούλα μου, και εμεί είμαστε εδώ να πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβέ. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβέ. Δηλαδή Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολη, ξέρω Γενικολάου. Και αν περάσουμε από τα Μήλο, συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά η καλή ημέρα από τα Μήλο φαίνεται. Από τα Μήλο γεύεται και από τα Μήλο.

κίσματα, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες και ένα σωρό άλλα καλούδια. Είναι εδώ για τα υπέροχα φρούτα που έχει φέρει τώρα εκεί, τα παγωμένα, τα διαφορετικά. Είναι εδώ για την κάθε μας χαρά, ώστε να φτιαχτεί το γλυκό, η τούρτα, η έκπληξη και τις γλυκές και αλμυρές μπουκές. Είναι τα αμήλο, είναι όπως λέμε η καλύτερη στιγμή στην ημέρα μας. Μια στιγμή που έχουν περάσει μόλις από τα αμήλο. Πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νεάπολης, κατά Γιονικολάου. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε και το τονίζουμε και το πιστεύουμε 100%, η καλημέρα στο Μαραμπέλο έχει δύο συλλαβές. Μήλο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και

0: Όλα συναντιούνται στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

στο Φιλότα και στο Καθημερινά θα έρθουμε έτσι κι αλλιώς για 2 ώρες ζωντανά κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 8 με 10. Καλημέρα από τη μακροβιότερη δημιουργική εκπομπή στο Λεξίδιο Ραδιόφωνο. 25 και πλέον χρόνια σχεδόν είμαστε μαζί καθημερινά 8 με 10 από τους 104,4 τα τελευταία 7 χρόνια. Ζωντανά, στερεοφωνικά, στα FM της Ανατολικής Κρήτης, αλλά και παγκόσμια www.104fm.gr, μαζί και στο Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, στον Ίσο και λίγο πριν και ο Μιχάλης ο Λεμονής. Γεια σου, Μιχαλάρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλε. Ο Γιώργος Ψάλτης, πολύ καλός φίλος, συνάδελφος από το Sky στην Αθήνα, στέλνει την καλημέρα του. Καλή ώρα, καλή πατριώτη μου γράφει. Καλή εβδομάδα να έχουμε επίσης, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε εμάς που κάνουμε τη δουλειά αυτή, να είμαστε όσο πολύ μπορούμε πιο εγκρατείς στα σχόλιά μας, γιατί είναι όλα όσα γίνονται πραγματικά βγαίνουν πολλές φορές ατμία από τα αυτιά. Είστε εδώ, είμαστε εδώ και μαζί πορευόμαστε καθημερινά για 2 ώρες στους 104,4. Ολοζώντανα. Κάθε πρωί. Δεν είμαστε ραδιόφωνο που κάνουμε διακοπές ή σταματάμε επειδή έτσι μας την σβούριξε και ξεκινάμε όταν μας έρθει πάλι η όρεξη, ή κάτι το αγαπάς και το κάνεις, ή παρέτησε το, ρε φίλε, παρέτησε το να εσχάσουμε κι εμείς, παρέτησε το δηλαδή. Χάρη θα μας κάνεις. Καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Μανώλης Τζόρτζης αυτός και μας κάνει χάρες. Τι χάρη θα μας κάνει. Μα καταρχήν έχει εξειδίκευση, έχει τεχνογνωσία, έχει εμπειρία και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε στο κατάστημά του. Γι' αυτό λοιπόν δεν περιμένουμε ούτε μπαίνουμε σε αναμονή. Μηχανήματα εργαλεία σέρβις Μανώλης Τζόρτζης στον Άγιο Νικόλαο Πηγάσου 32, περιοχή εκτέλεση Αγίου Νικολάου, και τα βρίσκουμε όλα εκεί έτοιμα να τα χρησιμοποιήσουμε για κάθε μας εργασία, για κάθε μας απέτηση, για κάθε μας στιγμή στο κατάστημά μας ή στην δουλειά την οποία κάνουμε, είτε είμαστε κατά κάποιο τρόπο μαστορέοι, είτε είμαστε απλοί έτσι άνθρωποι καθημερινοί που πιάνουν λίγο το χέρι μας και θέλουν να φτιάξουμε το κατής μας παραπάνω για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την επιχείρηση. Μανώλης Τζόρτζης είναι εκεί. Επαγγελματική ευσυνειδησία, γνώση, εμπειρία και πάνω απ' όλα όλα όσα χρειαζόμαστε τα έχει ο Τζόρτζης. Πηγαίνω στο 92, περιοχή του Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2410 26600. Τουτού, δεν βρουν έξω.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και είναι η ώρα να καλωσορίσουμε την νέα εβδομάδα με την γκρίνια του φρεσκοξουρισμένου Γιώργου Τουτουδάκη. Καλημέρα ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, τι είπες προηγουμένως, Δεύρο έξω είπες?
0: Ναι.
1: Γιατί Λάζαρο με λένε?
0: Όχι.
1: Τότε?
0: Τουτουδάκη σε λένε. Γιατί μόνο ο Λάζαρος δεν βγαίνει έξω, όλοι που μπαίνουν μέσα.
1: Ο Λάζαρος λένε δεν βρω έξω.
0: Εντάξει, από αυτόν ξεκίνησε ρε παιδί μου, μην το παίρνεις της μετρητής. Λέμε τώρα εμείς κάτι για να κάνουμε λίγο πιο πλούσια την επικοινωνία. Να δείξουμε ότι ξέρουμε και 2-3 πράγματα από την ορθοδοξία μας.
1: Εντάξει, κάτι έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, κάτι. Εσύ ειδικά με τόσα χρόνια εκεί στην Αγία Τριάδα, πραγματικά έχεις γίνει το καλύτερο παπαδοπέδι της Αγίας Τριάδας.
1: Καλό διατραβάω, τίποτα παραπέρα.
0: Δηλαδή, άμα σου πει ο Βασίλης τώρα, Γιώργη, κράτα λίγο το σταυρό γιατί δεν έχω παπαδάκια, δεν τον κρατήσεις?
1: Θα τον κρατήσω, αλλά
0: είδες λοιπόν.
1: Άμα μου βάλεις στασίδι να ψάλω, θα φύγουν.
0: Ωραία, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα, στασίδι και ψαλμοδίες. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, αλίμονο. Ουφ, φυλακή το στοματί μου, πως το λέει και ο λαός. Απλά δεν θα σου το λέγει ποτέ ο Περουλάκης, βέβαια, να κρατήσει το σταυρό. Εσύ για ευνόητους λόγους, τώρα πάντων, γιατί γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας. Δεν μου λες, αλήθεια, πως πηγαίνει η μετάδοση από το YouTube της Αγίας Τριάδας?
1: Κοίταξε, κάπου καλά, σε γενικές γραμμές πάει καλά, αφού γίναμε μπίλες και σχεδόν πιαστήκαμε στα χέρια με τους αρμόδιους της Κοσμοτέ.
0: Ή παιδιά, τι λέει, κατέβασε γαλλικά για μπινελίκια μέσα στην εκκλησία.
1: Όχι στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία στους αρμόδιους. Καμία σχέση με εκκλησία.
0: Μπράβο.
1: Διότι υποτίθεται ότι έχουμε πλέον ένα κύκλωμα 5G επειδή δεν προλαβαίνουν να μας φέρουν την οπτική Κίνα, το οποίο δεν είναι σταθερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο καιρό μετά από διάφορα γαλλικά, όπως είπαμε, που ανταλλάξαμε, έχει σταθεροποιηθεί και μπορούμε και βγάλουμε παράλληλα και στο YouTube και στο Facebook.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά τα γαλλικά πάντως πάντα πιάνουν, ή συνήθως σχεδόν πάντα πιάνουν τα γαλλικά. Και άμα τα λες και με ωραία προφορά, τότε είναι που σβολώνουν τα γαλλικά αυτά.
1: Τι να σου πω τώρα, και βλέπεις και εσύ ώρες, ας πούμε, αυτά που στέλνεις, προσπαθείς να στείλεις προς τα έξω.
0: Άστα.
1: Κολλάνε τα, κολλάει το σήμα εδώ, τους τελευταίους μήνες κολλάνε και τα, ενώ να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Η γραμμή που εξυπηρετούμαστε είναι το router είναι κλειδωμένο σε μια ταχύτητα 110 για κάτω down και 11 για up. Ώρες το down μάλλον αυτό φτάνει και περισσεύει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κάτι γίνεται από εκεί και πέρα στα κοιτάπια τους. Δεν ξέρω τι κάνουν, ας πούμε, και δεν μπορείς να δεις και ένα βίντεο. Κολλάει και το βίντεο.
0: Άστα βράστα. Δεν μου λες, είδες εκείνη την τύπησα στη Γαστούνη που πάζει το κουλούκι?
1: Ναι.
0: Το είδες το βίντεο?
1: Το βίντεο δεν ήθελα να το δω, ειλικρινά.
0: Ρε φίλε, δηλαδή πόσο ζώα είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πόσο κάφροι είμαστε, πόσο απίστευτα μακάκες είμαστε ώρες. Δηλαδή πόσο τρέλα κουβαλάμε, πόσο ανόητοι καταντάμε.
1: Ναι, και το πιο τρομακτικό, τρομερό αν θες από όλα είναι ότι νομίζουμε ότι επειδή έχουμε, ας το πούμε τη συνείδηση, δεν ξέρω εγώ, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Είναι αναλώσιμα τα υπόλοιπα ζωάκια.
0: Επειδή
1: τα
0: τώρα σέβομαι τους ακροατές που ακούνε, θα το σχολίαζε αυτό που είπες με πολύ έτσι άσχημο τρόπο, αλλά πραγματικά σέβομαι αυτούς τους οποίους μας ακούνε. Δηλαδή είμαι φούλα αγαναχτισμένος με αυτή την τύπησα. Έτσι, φούλα αγαναχτισμένος. Δεν το συζητώ καθόλου.
1: Πόσα χρόνια φωνάζουμε στους αρμόδιους, ας πούμε, του βόρειου δικού άξονα. Παιδιά, κάντε κάτι για φράγματα για τα ζωάκια. Δεν είναι μόνο οι σκύλοι και οι γάτες, είναι οι ζουρίδες. Είναι πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Να μην μπορούν να περάσουν ή κάντε τους από κάτω.
0: Και αυτά είναι κομμάτι της αλυσίδας της.
1: Όλοι. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είμαστε ένα κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Λοιπόν, από κάτω από τους δρόμους και το καινούργιο που έπρεπε να φτιαχτεί, εκτός τα σημεία που υπάρχουν γέφυρες, θα μπορούσαν να μπουν σωλήνες όπως γίνεται στο εξωτερικό με 30-40 πόντους, ας πούμε, ανά 50 μέτρα, δεν ξέρω κάθε πόσο. Και για το θέμα του νερού, αλλά και για το θέμα να μπορούν τα κακόμερα τα ζώα να περνάνε, να μην βγαίνουν στο οδόστρωμα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Να τα προστατεύσουμε όσο μπορούμε. Αλλά αυτή η τύπησα, η 60χρονη οδηγός, πραγματικά δεν πρέπει να ξαναπιάσει τη μόνη. Δεν πρέπει να ξαναπιάσει τη μόνη. Με τίποτα.
1: Πολλοί δεν πρέπει να ξαναπιάσουν τη μόνη, αλλά δυστυχώς τους έχουμε και πάνω σαν τις παράωρους. Και το θέμα είναι, άμα θέλει κανείς, δικαίωμα του καθενός να αυτοκτονήσει. Δεν σου φταίει όμως ο άλλος από την άλλη πλευρά.
0: Σωστά. Σε τίποτα δεν φταίει. Σε τίποτα. Πραγματικά σε τίποτα. Δεν μου λες τώρα, εκεί στη Μέση Ανατολή τι γίνεται? Έχουμε πόλεμο, έχουμε ειρήνη, τα έχουν βρει, σταμάτησε ο πόλεμος. Πάντως έχει φανεί στην Αντλία η μείωση των καυσίμων. Δεν υπάρχει βενζινάτικο στον Αγιονικόλαο που να πουλάει τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Μπήκα τώρα στο fuel.gr και η τιμή μόνο σε ένα βεζνάδικο στον Άγιο Νικόλαο είναι 2,019. Όλα τα άλλα βεζνάδικα είναι 1,955, 1,925, 1,929, 1,915, 1,925. Μόνο ένα βεζνάδικο έχει 2,019 τη βενζίνη.
1: Και το θέμα ποιος θα μας πει, θέλω αυτό το παπατζηλίκι που το τρώμε εμείς χωρίς να έχουμε δουλειά να κάνουμε.
0: Έλα μου ντε.
1: Και δεν είναι μόνο εκεί. Να τα ναι. Κοίταξε, δεν έχω καταλάβει. Τη μια πάνε υπογράφουν συμφωνία, υπογράφει ηλεκτρονικά, την άλλη δεν συναντιόμαστε, την άλλη φεύγουμε διότι έχει απόψεις περίεργες θέσεις ο Αμερικάνος. Αυτός ο πιο κερδισμένος πλέον από όλους σε όλη αυτή την υπόθεση που έγινε για να τον στριμώξει, να τον πνίξει είναι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Τι κερδισμένο γίνανε από αυτή την ιστορία, έχουν απίστευτα στρατηγικά από θέματα πετρελαίου και διάφορα. Οπότε το ίδιο που τους κάνει και μερικούς μήνες να είναι κλειστά στα στενά του Ορμούζ.
0: Το θέμα είναι ότι τέλος πάντων. Χρόνια πολλά ρε Τουδουδάκη. Χθες ήταν η μέρα μας, χθες ρε Τουδουδάκη.
1: Ναι, οι πατεράδες. Ναι. Πατεράδες παππούδες τώρα πλέον. Εντάξει.
0: Ναι, σε δύο φορές μπαμπάς.
1: Ναι, και μάλιστα μια που άκουσες προηγουμένως, που άκουσα τον Καρακατσάνη να λέει για την Ευρώπη, ο εγγονός μόνο με το βρακάκι είναι στη κάπου
0: στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ρε φίλε, άκου τώρα πράγμα εκεί. Το να έχει τον Ιούνιο πιο πολύ ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία παρά εδώ. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε, και το θέμα είναι ότι το 30-32 βαθμούς έχει, είναι σαν ένα 40 δικό μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Οπότε ο μικρός είναι με το μπεμπελίνο μόνο πάει και έρχεται.
1: Ναι. Τι να βάλει από εκεί πέρα τώρα.
0: Τέλεια. Το καλύτερο του καλοκαίρι. Αυτό είναι. Ναι. Βρακί και αγκούρι στο χέρι και καρπούζι, ό,τι πιάσει τώρα και τρώει. Αν και τρώει τέτοια πράγματα, ή ακόμα είναι στο καλοκαίρι.
1: Όχι, ακόμα,
0: είναι ώρα. Οκ, μόνο με το βρακί και φτάνει το χουπέλι να δροσίζεται. Γενικότερα, αυτά είναι τα ωραία καλοκαίρια. Παντόφλα, σιγονάρα, σορτσάκι και όλη μέρα έξω. Όλη μέρα έξω.
1: Δηλαδή, Λονδίνο, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει μέση θερμοκρασία 28 βαθμούς.
0: Χριστέ μου, πρωί.
1: Στο Λονδίνο, ρε παιδιά, ήμαρτα.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει αργότερα.
1: Ανατολικά 30.
0: Πω. Κατά τα λοιπά, είχαμε και την πολύ ωραία έτσι εκδήλωση του πρώτου γυμνασίου το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο, το οποίο παίξαν την Πέμπτη, είναι η γιορτή για τα 100 χρόνια στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου. Φαντάζομαι θα πας στο Δουδάκι να θυμηθείς παλιές χρόνια.
1: Ως μαθητής του πρώτου γυμνασίου βεβαίως, μα τι λες τώρα.
0: Θα πας να δώσεις το παρόν.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι πρέπει. Τώρα να πάμε, και τότε που πηγαίναμε δεν θέλαμε να πηγαίνουμε. Τώρα όμως θέλουμε να πάμε σχολείο, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Και τότε πηγαίναμε, δεν θυμάμαι αν ήθελα, δεν ήθελα τότε, αλλά θέλω, εντάξει, το σχολείο. Είχα καταλάβει πολύ νωρίς ότι αν δεν μορφωθείς, θα σου πουλάει ό,τι θέλει ο άλλος μετά από την άλλη μεριά και σε κάνει ό,τι θέλει.
0: Τουλάχιστον τα βασικά, ε.
1: Ναι. Δηλαδή να μάθουμε αυτό που συνηθίζω να λέω και γίνομαι γραφικός πολλές φορές, να μάθουμε να μοιράζουμε δύο βουλιο άχερα.
0: Αυτό το μαθαίνουμε καμιά φορά, αλλά μετά όταν έρθει η ώρα το ξεχνάμε ως για μαγείας. Αυτό ακριβώς, το δύο βουλιών άχυρα. Δεν μου λες, είδαμε αποτελέσματα από τους ιατρικούς συλλόγους της υπόλοιπης Κρήτης. Ο ιατρικός συλλόγος Λαστείου ακόμα δεν βάλει αποτελέσματα. Νομίζω ότι σήμερα.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Σήμερα είναι η προθεσμία για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, γιατί λέει υπήρχαν ενστάσεις και δεν ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τις εκλογές του ιατρικού συλλόγου Λαστείου.
1: Ναι, δεν είναι. Επικρατεί μια ισχύα λίγο μυστήρια.
0: Εν τω μεταξύ, οι επαφές, μια και μιλάμε για υγεία, οι επαφές του Νίκου του Κοκκίνη στη θέση του διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου Λαστείου συνεχίζονται. Είχε επαφή και με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στην οποία επαφή, από ό,τι έμαθα από διπλανά γραφεία, ανέβηκαν λιγάκι οι τόνοι.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τώρα τι και πώς. Δεν ξέρω αν ήταν γαλλικά. Δεν νομίζω ότι ήταν τα γαλλικά
1: στην προηγούμενη
0: περίπτωση. Αλλά δεν ήταν και από τις πολύ έτσι καλές επαφές. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα σε ένταση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Μην προτρέχουμε και μην σχολιάζουμε πράγματα.
1: Υπάρχει
0: νωρίτερα.
1: Μια πρόταση που είναι κρεμή εδώ και καιρό. Έτσι, να το πούμε λίγο, γιατί μάλλον θα υλοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες ή
0: μήνες.
1: Υπάρχει μια πρόταση με καθηγητές του γιατρούς, καθηγητές του Παγνή, στο Παγνή, να δημιουργηθεί ιατρείο μνήμης στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
0: Μα υπήρχε, νομίζω, δεν υπήρχε.
1: Μια που δεν ξέρω αν παλιότερα αν υπήρχε, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Αυτά ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί μια φορά τη εβδομάδα θα φάνουν σαν δύο ειδικοί γιατροί νευρολόγοι γι' αυτό.
0: υπήρχε για το κάψιμο, για το σταμάτημα του καπνίσματος.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Ιατρείο που πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς και αυτό, γεια σας.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι για κάτι άλλο.
0: Και δεν λες.
1: Δεν ξέρω, έχει πάρει το μάτι σου, φαντάζομαι, τους στήλους με τα φωτοβολταϊκά γύρω-γύρω και στην Ελλούδα και τη Φασαρία.
0: Ναι, στον δρόμο της Ελλούδας.
1: Λοιπόν, έχω πάρει, ως στην αρχή δεν κατάλαβα, μου είπανε την κουβέντα, αλλά δεν την πολύ κατάλαβα. Οπότε στα σημεία που ήταν, που μπήκαν όλα αυτά τα πράγματα, θεώρησα είναι τα περισσότερα είναι σημεία της περιφέρειας. Οπότε παίρνω το Μιχάλη τον Ατσαλάκη και τον ελούζω γενικότερα. Λέω, τι κάνετε ρε παιδιά. Ούτε κι αυτός είχε πάρει χαμπάρι ξαφνικά. Mm-hmm. Και γινόταν και λέει, δεν είναι δική μας, δεν είναι δικό μας έργο. Είναι σε παρακαλώ έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Του ΤΕ. Το ΤΕ ανέλαβε ένα τέτοιο έργο 1,2 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Ελλάδα και πάει και φυτεύει παλού και να το πω έτσι χοντρά, όπου βρει.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα. Κάναμε ολόκληρη ιστορία τόσα χρόνια για να φύγουν οι στήλοι κατεβαίνοντας από την Ελλούντα, τους ξαναβάλανε εκεί. Έχουν γεμίσει, ας πούμε, στις εισόδους των Μεσελέρων είναι κοντά 30 κομμάτια τέτοιες στήλοι. Mm-hmm. Στη διασταύρωση Μεσελέρου Σπρίνας άλλα τόσα. Γύρω τριγύρω είναι να μπορεί κανείς. Δηλαδή, τι κουβαλάνε στα μυαλά τους όλοι αυτοί οι οποίοι το μελετήσαν αυτό, βγάλαν τους αριθμούς αυτούς, διότι η νύχτα γίνεται μέρα. Δηλαδή, έχουμε αγγίξει πλέον την έννοια της φωτορύπανσης. Την έχουμε ξεβράσει, την έχουμε βάλει κανονικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε αυτές τις περιπτώσεις, σε σημεία, ας πούμε, που δεν υπάρχει φωτισμός, να το κατανοήσω. Αλλά τώρα να φωτίζεις όλη την είσοδο δεξιά και αριστερά σε ένα χωριό, ποιος ο λόγος. Χώρια του ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει κατασκευαστεί όλο αυτό το πράγμα με το φωτοβολταϊκό στην κορφή, δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί σε περίπτωση όπου ο αέρας ξεπεράσει τα 9 τα 10 μποφόρ.
0: Σε κάποια σημεία πραγματικά το ξεπερνάει η ένταση του αέρα, την ένταση τη συγκεκριμένη. Αλλά τώρα νομίζω ότι, ξέρεις τι, Γιώργο, νομίζω ότι γίνεται πολύ θόρυβος, ειδικά για τον δρόμο της Ελλούντας, χωρίς να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ουσία, ούτε και τόσο πολύ super wow, άσχημη όχληση. Εντάξει, είναι κάποιοι στήλοι που είναι λεπτοί στήλοι όμως, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν τοποθετηθεί εκεί πέρα για λόγους ασφαλείας. Οπότε, έστω και μια ζωή να σωθεί από την ύπαρξη των συγκεκριμένων οφώτων θα είναι σίγουρα κέρδος για την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι και τόσο πολύ άχαρη η όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ θόρυβος για πράγματα που πρέπει να κρατάμε την έντασή μας και την διάβγειά μας και τη διάθεσή μας για το κοινό διάλογο σε άλλα θέματα που είναι πραγματικά πολύ πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή,
1: φωνώ, αλλά
0: άμα είναι για θέμα ασφάλειας, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα πρέπει να παραμένουν στην άκρη.
1: Κοίταξε, δεν είπα κάτι για το κομμάτι που φτιάχτηκε με την είσοδο του Λούντα Μπιτς μέχρι σχεδόν σε ένα σημείο που δεν υπάρχει φως εκεί, χρειαζόταν. Το να βγάλεις όμως, γιατί δεν μπήκαν στήλοι όπως κατεβαίνουμε δεξιά, δεν μπήκαν από την αριστερή πλευρά για να μην πέφτουν μέσα στη θέα. Εδώ γίνονται τόσα χρόνια προσπάθεια.
0: Δεν ξέρω αυτό γιατί. Μήπως δεν είναι, επειδή είναι είσοδος για μερικών ξενοδοχείων εκεί πέρα ή κάποιων καταστάσεων, δεν ξέρω ποιο λόγο.
1: Όχι, προφανώς γιατί αυτοί που στέλνουν όπου τους δεν ρωτούν, δεν απλά κατεβάζουν, να ρίχνουν τη σημαία, βιδώνουν και φεύγουν. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Αυτό θα έπρεπε να γίνει σε συνεννόηση. Αλλά είπαμε ένα, ξαφνικά βρήκαμε μπροστά μας 1,2 εκατομμύρια ευρώ ένα έργο που είναι λίγο φορέα στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Βγάλαγα σε άκρη ξαφνικά.
0: Ναι, okay.
1: Και υποτίθεται ότι τεχνικό επιμελητήριο είναι πολιτική, μηχανική, τεχνολόγια, είναι διάφοροι οι οποίοι
0: θα έπρεπε να γνωρίζουν ίσως. Ναι, okay, ναι.
1: Δεν λέω.
0: Ναι. Μα έτσι είναι το. Άμα το ακούσεις λογικά και το σχολιάσεις, έτσι είναι. Απλά τώρα το τέτακ για βομπούκιους που χωρίς να ρωτήσεις, χωρίς να είναι σε επαφή με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς παράγοντες, θα κάνει όλα αυτά από μόνο του, είναι και αυτό ένα θέμα που ασφαλώς και πρέπει να το δούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, καλοκαίρι προτιμάς καρπούζι ή πεπόνι?
1: Και τα δύο, αλλά κυρίως καρπούζι.
0: Καρπούζι. Έχεις πάρει φέτος καρπούζι?
1: Κάποιες φορές.
0: Έχει επιτύχει η αγορά?
1: Ναι, συνήθως εκεί περνάω από τη γειτονιά μας, εκεί πίσω αριστερά, όπως προχωράμε τον δρόμο από την Κριτσάς, εκεί συνήθως, ας πούμε, από την κάρπου.
0: Του Μιλονάκη?
1: Όχι, του Κριτσάς είπαμε. Τι
0: δουλειά Κριτσάς. Κριτσάς, τέλος πάντων, ναι. Προτιμάς τα μεγάλα καρπούζια, να παίρνεις μισό μεγάλο καρπούζι ή μίνι καρπουζάκι?
1: Προτιμώ μισό καρπούζι, μισό που να το βλέπω κιόλας, κομμένο.
0: Α, δηλαδή να έχει κοπεί και να το πάρεις κομμένο στο υπόλοιπο που έχει μείνει.
1: Βλέπεις κατευθείαν, ας πούμε, τι παίρνεις.
0: Το χρώμα κτλ. Okay, ναι. Το θέμα είναι να έχει το χώρο, ρε γαμώτο. Γιατί εγώ φέτος έχω πάρει καρπούζια, αλλά δεν μου έχουν βγει καλά τα καρπούζια. Και δεν ξέρω μήπως είμαι εγώ άτυχος ή μήπως δεν είναι η χρονιά τους.
1: Στις γενικές γραμμές δεν έχει τόσο να καλά, εγώ να συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, ενώ πέρυσι και πρόπερσι βρίσκαμε, Λείπουν και κάποιες ράτσες που θυμάμαι από το παρελθόν που δεν ξέρω γιατί εξαφανιστήκανε. Δηλαδή δεν τις βρίσκεις αυτές οι, οι ανοιχτό μπλε, οι ανοιχτές μπλε, οι μακρόστανες, οι μεγάλες.
0: Α, οι, πώς λένε μωρέ, οι καρπούζες αυτές οι μακρουλές έχουν ένα όνομα συγκεκριμένο. Ρε παιδιά, από εκεί έξω βοηθήστε, αν ξέρει κανείς που θα βρούμε καλό καρπούζι για φέτος, βρίσκα μια καλή ιδέα. Πού να πάρω να πάρουμε καλό καρπούζι. Νομίζω λίγο αυτά τα μακρινά μπομπίνες, πώς λέγονται αυτά τα μακρινά καρπούζια.
1: Δεν ξέρω πώς λέγονταν. Εγώ θυμάμαι υπηρετώντας τη μαμά Ελλάδα και το καλατό εκεί στην Κό που ήμουνα, το μεσημέρι μας βγάζανε, πιάνανε τη μεγάλη την καρπούζα και την κόβανε στα τέσσερα κομμάτια.
0: Τέσσερα κομμάτια.
1: Και έτρωγε, το ευχαριστιόσουν.
0: Ναι, ρε φίλε. Με τα μούτρα που πέφτει μέσα, έκανε με κουρβούδι με στο καρπούζι. Και τα κουκούτσια του καρπουζιού, μην τα φτύνετε. Κάνουν καλό τα κουκούτσια του καρπουζιού, μην τα φτύνετε. Είναι υγεία τα καρπούζια, τα κουκούτσια του καρπουζιού. Μην τα φτύνετε. Μην τα φτύνετε. Τρώτε τα. Βγάλετε λεμερικά, αλλά μην τα φτύνετε. Δηλαδή, μασάει όλο. Φτου. Κάτσε ρε φιλαράκι να πούμε. Πού πας. Φτου. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεύτερη κρίσιμη ερώτηση για το καλοκαίρι και να κλείσουμε. Φιδάκι ή ταμπλέτα για τα κουνούπια.
1: Υγρό. Έχω βρει ότι τα υγρά λειτουργούν καλύτερα, που είναι λίγο πιο άοζο με αυτά τα μπουκαλάκια με τα υγρό.
0: Ναι, ωραία. Okay.
1: Αυτό έχω βρει, ας πούμε, για τα κουνουπάκια.
0: Τέλεια.
1: Επίσης, πριν να κλείσουμε, να πούμε ότι μια ενδιαφέρουσα απόφαση που ναι, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ελβετία, η Ελβετική Βουλή αποφάσισε να μην περάσει η συμφωνία με τις χώρες της Μερκοσούρ στην Νότια Αμερική. Δεν θέλει πολλά για να προστατεύσει τους δικούς τους αγρότες. Και γενικότερα που έχει ένα ειδικό βάρος, παρότι δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελβετία, έχει ένα ειδικό βάρος μια τέτοια απόφαση του Ελβετικού Κοινοβουλίου, όπως μάθαμε σήμερα το πρωί.
0: Μάλιστα. Okay. Έγινε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τουτού, τα υπόλοιπα Τετάρτη. Αύριο θα είναι η μέρα του Παντελή Σπυριδάκη. Να έχει μια καλή μέρα. Have a nice day. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη συμβουλή τώρα σε όλους εσάς που ψάχνετε κάποιες βοήθειες από νέους εργαζόμενους για την επιχείρησή σας. Είναι εδώ πέρα η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να φέρει εργαζόμενους από το εξωτερικό για να δουλέψουν για εσάς. Universal HR Service με ειδικότητα από εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες είναι εδώ για να σας επιβεβαιώσει με την παρουσία της ότι έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να φέρει άμεσα, γρήγορα και χωρίς καμία δική σας ενασχόληση αυτούς τους εργαζόμενους τους οποίους εσείς χρειάζεστε. Γι' αυτό λοιπόν, δαφάκι τρία στον Άγιο Νικόλο και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837 και θα βρείτε όλες τις λύσεις εκεί. Universal HR Service για εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, είναι εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και από ξενοδοχεία και από εστίαση και από εργασίες συνύπεθρο και από εργασίες κατασκευαστικές και ό,τι άλλο εργαζόμενο θέλετε. Θα έρθει ήδη έτοιμος και εξειδικευμένος για το χώρο εργασίας που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό λοιπόν μην τα βάφετε μαύρα και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε τώρα με το Universal HR Service. Όσοι το έχουν κάνει έχουν ευχαριστηθεί από την συνεργασία και την επαναλαμβάνουν κάθε φορά που χρειάζονται νέο προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν Universal HR Service, Παδαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλο και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837 και εργαζόμενοι είναι πλέον έξω από την επιχείρησή σας. Universal HR Service και εργαζόμενοι από τρίτες χώρες είναι ήδη εδώ. Δουλεύουν ήδη για εσάς.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Λασίθη, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κόσμο. Εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Στερεοφωνικά, δυνατά, ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο για τα ανατολικά της Μεγαλονήσου στα FM στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2-841-025-425, λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Εδώ είμαστε και μέσα από τα διαδίκτυα, Facebook, TikTok και Instagram, αλλά και www.104fm.gr, live24iredo.gr. Πολύ πολύ τρόποι για να μας βρείτε και να μας ακούτε όπου και αν είστε στον πλανήτη Γη. Για να έχετε καθημερινά καλή, λογικά ορθή και ευγενική ενημέρωση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλύτερη από την προηγούμενη και με διαθέσεις απόλυτα καλοκαιρινές. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία μας ταιριάζει απόλυτα σαν τόπος. Ειδικά τώρα με τα μελτεμάκια που έχουμε, είναι ιδανική περίπτωση για ωραίο ευχάριστο καλοκαιράκι. Αρκεί βέβαια να έχουμε το νου μας και στις πυρκαγιές, γιατί το μελτέμι είναι βοηθός πυρκαγιές, οπότε γενικότερα να έχουμε το νου μας. Εδώ έχουμε όμως τον κρεβόλ της πόλης, οπότε τα έχουμε όλα. Κώστας Νερατζούλης, παραλόγου 13 ευρώ για το μουσείο αριστερά, και εκεί ακριβώς βρίσκουμε τα καλύτερα κρέατα, πιο καλές επιλογές για το μεσημεριανό μας τραπέζι, το απογευματινό και το βραδινό μας, αλλά και τα event μας, γιατί ο Νερατζούλης είναι εκεί για τη γιορτή σου, το πάρτι σου, την εκδήλωσή σου, την διάθεσή σου για να κάνεις ωραία πράγματα και να τα ευχαριστηθείς. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Όπου πλέον κάποια πρωινά είναι εκεί και ο Μανώλης, η επόμενη γενιά, οπότε νερατζούλιδες στο φουλ παίζουν μπάλα. Στο φουλ παίζουν μπάλα. Χωρίς αντίπαλο στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα στην καλύτερη επιλογή σε προτάσεις που έχουν να κάνουν με ντόπια φρέσκα κρέατα, πολλά είδη ντελικατέσεν στα ψυγεία, πυροκομικά και όχι μόνο προϊόντα, έρχονται για εμάς από τον Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Κώστας Νερατζούλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς, 14 μετά από τις 9 και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Αρδέμ Κοκολάκη από την Προσωπική Υπηρεσία εδώ στον Άγιο Νικολάο, αξιωματικό της Προσωπικής Υπηρεσίας, γιατί από σήμερα τέλος η αναμονή, έχει ολοκληρωθεί η περίοδος χάριτος και η περίοδος που είχαμε σύνθεση μας για να καθαρίσουμε τα χωράφια μας και τους εξωτερικούς μας χώρους. Οπότε από αύριο πλέον οι έλεγχοι της Προσωπικής Υπηρεσίας θα είναι πολύ πιο αυστηροί και δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια πρόστιμα τα οποία θα πρέπει οι διοικητές χώρων να τα επιβαρυνθούν. Αρτέμι Κολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Τα είχαμε πει πριν με αρκετό διάστημα, όταν ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, να φτάσαμε στο τέλος όμως και σήμερα είναι τελευταία ημέρα προθεσμίας.
1: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα προθεσμίας για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων όσον αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο πλέον θα μπορούν οι πολίτες, όπου νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, να υποβάλουν καταγγελίες, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες. Και εμείς πλέον οι υπηρεσίες, δηλαδή εμείς και ο Δήμος που έχουμε φορτιστεί με το κομμάτι αυτό των ελέγχων και της επιβολής προστήμων στα καθάριστα, θα αρχίσει πλέον η διαδικασία να λειτουργεί. Οπότε καλό θα είναι σήμερα τελευταία ημέρα, όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση στα καθάριστα, υπεύθυνη δήλωση δηλαδή, καλό θα είναι τελευταία μέρα σήμερα να μπουν στη διαδικασία μέχρι το βράδυ στις 12 να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα που έχουν να κάνουν, είπαμε, με οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός των σχεδίων πόλεων, εντός των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρα από τους οικισμούς, το ίδιο και για το σχέδιο πόλης. Mm-hmm. Εδώ για τους οικισμούς να πω ότι αυτά που είναι απόσταση 100 μέτρα από τα όρια των οικισμών θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν υπόψη τους αν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Αυτό μπορούν να το δουν μέσα από τους δασικούς κάρτες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο κτηματολόγιο. Επίσης όσα ακίνητα βρίσκονται εντός οικοπαιδικού χώρου, αλλά αυτός ο οικοπαιδικός χώρος βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, είτε εκτός οικισμού, αυτά επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται και να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες υπεύθυνη δήλωση στα καθάριστα οικόπεδα, στο ακαθάριστα gov.gr.
0: Μέχρι τώρα, πώς έχει πάει μέχρι τώρα η διαδικασία αυτή? Έχεις εικόνα, Αρτέμι Κολάκη, για το αν έχουν ανταποκριθεί αρκετοί συμπολίτες και συντοπίτες?
1: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα τώρα, ότι από ένα απλό έλεγχο που έκανα το πρωί πριν να συνδεθούμε να μιλήσουμε, βλέπω ότι σε επίπεδο νομού είναι περίπου αυξημένες κατά αριθμό 207 οι υπεύθυνες δηλώσεις. Σε κάποιους δήμους είναι περισσότερες από πέρυσι, σε κάποιους είναι λίγο λιγότερες από πέρυσι, αλλά γενικά σε όλο το νομό έχουν γίνει επιπλέον 207 υπεύθυνες δηλώσεις καθαρισμού. Μάλιστα. Εδώ να πω ότι επειδή τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας και γι' αυτό δόθηκε και αυτή η παράταση μέχρι και σήμερα, υπήρχε το εξής θέμα. Οι άνθρωποι πηγαίνανε στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών όλων των Δήμων του Νομού και υπήρχε το εξής θέμα. Ενώ η υπουργική απόφαση η 1157 που εκδόθηκε στις 24 Τετάρτου του 26, λέει ξεκάθαρα εκεί στις αρμοδιότητες των Δήμων ότι τα ΚΕΠ είναι υποχρεωμένα να παραλαμβάνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να τις καταχωρούν στην πλατφόρμα. Μας πέρανε πολίτες από όλο τον νομό που μας λέγανε ότι πήγα στο ΚΕΠ και το ΚΕΠ μας είπε να τους δώσουν την υπεύθυνη δήλωση ή να την παραλάβουν αυτοί για να τη στείλουν σε εμάς ή να τη φέρουν σε εμάς. Η υπουργική απόφαση το λέει ξεκάθαρα ότι τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις, τις καταχωρούν στο πλατφόρμα και στη συνέχεια, πάρουν πρωτόκολλο, μας τις κοινοποιούν και σε εμάς για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει η δήλωση ή όχι. Σε περίπτωση ελέγχου να έχουμε το αρχείο, να μπορούμε να ψάξουμε να δούμε μάλιστα ποιοι έχουν κάνει και ποιοι δεν έχουν κάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή υπήρχε μια δυσφορία και μια όχι πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ ΚΕΠ και προσωπικές υπηρεσίες, γιατί το ΚΕΠ δεν καταχωρούσε τις δηλώσεις των πολιτών.
1: Όχι, δεν υπήρχε δυσλειτουργία ή δυσκολία στην συνεννόηση. Η υπουργική απόφαση είναι ξεκάθαρη. Για μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς τις αρμοδιότητες μας τις γνωρίζουμε. Μας πέρανε πολίτες από το νομό και μας λέγανε, από τον υπόλοιπο νομό και μας λέγανε, πήγα παράδειγμα στο τάδε ΚΕΠ και μου είπαν ότι θα πρέπει να τη φέρω σε εσάς. Όχι, θα πρέπει να την υποβάλουν σε αυτούς και αυτοί αρμοδίως να τη μεταφέρουν σε εμάς. Επίσης τα ΚΕΠ θα πρέπει να τις καταχωρούν, το γράφει ξεκάθαρα η υπουργική απόφαση αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει τα ΚΕΠ να καταχωρούν τις υπεύθυνες δηλώσεις. Εδώ βέβαια να πω κάτι. Οι πολίτες οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν αναπηρία, οι πολίτες οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και σε όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Που είναι αρκετοί και από αυτούς εδώ στον νομό μας.
1: Και επίσης λόγω της λειτουργιών της πλατφόρμας, λέει η υπουργική απόφαση, θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτές τις υπηρεσίες, δηλαδή στο ΚΕΠ και στη συνέχεια ή στην πυροσβεστική, να τις υποβάλουν και οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες μετά να τις καταχωρήσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέω λοιπόν επειδή τελευταία μέρα σήμερα και ίσως κάποιοι να τρέξουν να πάνε στα ΚΕΠ και να υπάρξει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Τα ΚΕΠ θα πρέπει να τις παραλάβουν και να τις καταχωρήσουν και στη συνέχεια να τις, μέσω του Δήμου να περάσουν σε εμάς για να λάβουμε και εμείς γνώση ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Ξεκάθαρο. Συγκεκριμένο και νομίζω ότι πλέον ο κόσμος είναι ενημερώσει, το γνωρίζει το θέμα αυτό και πρέπει να σπεύσει σήμερα. Τώρα, αν δεν προλάβει σήμερα, υπάρχει δυνατότητα να το κάνει τις επόμενες ημέρες ή θα υποστεί κάποια τιμωρία, Αρτέμι?
1: Όχι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αργά μέχρι αργά το βράδυ δοθεί κάποια επιπλέον παράταση, γιατί και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δοθήκαν 2 παρατάσεις. Δεν ξέρω αν μέχρι και αργά σήμερα δοθεί εκ νέου παράταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο μέρο, τον τελευταίο καιρό η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ πέρα είχαμε κάποια θέματα και δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, γιατί υπήρχε πρόβλημα της λειτουργίας με την πλατφόρμα στα καθάριστα, το οποίο συνδέεται με το κλιματολόγιο και όλο αυτό. Υπήρχε έτσι μια δυσλειτουργία. Και δεν μπορούσαν, δηλαδή πηγαίνανε για παράδειγμα το βασικό, πηγαίνανε για παράδειγμα οι πολίτες να καταχωρήσουν την υπεύθυνη δήλωση και ενώ βάζαν το ΚΑΕΚ το οποίο αντιστοιχεί στο οικόπεδο το οποίο τους ανήκει, τους έβγαλε για παράδειγμα το κτηματολόγιο ότι είναι λάθος η διαδικασία, το ΚΑΕΚ αυτό δεν τους ανήκει. Και στην αρχή δημιουργήθηκε ένα θέμα, δηλαδή θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι είχαν χάσει το ακίνητο, ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε, το ΚΑΕΚ ήταν λάθος. Δηλαδή γίνανε διάφορα τέτοια. Το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό. Δηλαδή καταχωρούσε το ΚΑΕΚ να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση και σου λέγει ότι το ΚΑΕΚ αυτό δεν σας ανήκει, είναι λάθος, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Λόγω της λειτουργίας της πλατφόρμας.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, με τις ψεύτικες δηλώσεις, τι γίνεται? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και πρόστιμα για τις ψεύτικες δηλώσεις. Αλήθεια, γιατί κάποιος να κάνει μια ψεύτικη δήλωση?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ψεύτικες δηλώσεις, δηλαδή αυτός ο οποίος καταχωρήσει την δήλωση στο GoVote και καλά έχει καθαρίσει το οικόπεδο του αλλά δεν το έχει καθαρίσει, αυτό εμείς καταρχήν με το που ανακαλύψουμε αυτό το πράγμα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον εισαγγελέα και στη συνέχεια αυτό επισύρει και κάποιες ποινές όπως 6 μήνες φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι καλό θα είναι πριν γίνει οτιδήποτε να το σκεφτούν καλά αυτοί οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι για να παίζουμε.
0: Σίγουρα.
1: Θέλω να πω ότι από την πολιτική ηγεσία και τη φυσική μας ηγεσία έχει δεθεί πάρα πολύ βάρος και φέτος στα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή μέχρι και χθες, όχι χθες, Κυριακή, το Σάββατο υπήρχε πανελλήνια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργού, του Αρχηγού και όλων των διοικητών των περιφερειακών διοικήσεων και των διοικητών νομών και το μοναδικό θέμα συζήτηση ήταν τα καθάριστα οικόπεδα. Δώσανε έτσι κατευθύνσεις και οδηγίες πώς θα κινηθούμε από αύριο και πέρα. ζητήσανε κάποια επιπλέον πράγματα από τους διοικητές. Θέλω να πω ότι εμπολής ότι δίνεται πάρα πολύ βάρος στο κομμάτι αυτό. Οπότε καλό θα είναι ο καθένας από τη μεριά τη δική του να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει τέλος πάντων το καλύτερο δυνατόν, γιατί πρόκειται για την ασφάλεια των ίδιων και κατ' επέκταση όλων των πολιτών.
0: Αυτό ακριβώς. Σε αυτό μένουμε και εμείς τοπικά μέσα και δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται για να ενημερωθεί ο κόσμος περισσότερο, γιατί διαπιστώνουμε το πόσο πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, αγαπητέ Αρτέμι Κολάκη, το πόσο σοβαρή είναι αυτή η εξέλιξη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα των οικοπαίδων μας.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό και θέλω να πω κάτι το οποίο εδώ στην περιοχή το γνωρίζουμε όλοι. Ξέρουμε ότι σε κάποια σημεία, ειδικά στις παρυφές του Δήμου, περιμετρικά, υπάρχει κάποια άναρχη δόμηση. Δηλαδή, ειδικά στα εκτός σχεδίου, χτίζει ο καθένας, όπου έχει βέβαια οικόπεδο, έτσι δεν λέω ότι χτίζει παράνομα, έτσι προς Θεού. Απλά δεν υπάρχει έτσι ένα ρημοτομικό σχέδιο που να λέει εδώ πέρα θα γίνει δρόμοι, εδώ πέρα θα γίνει πλατείες, εδώ. Τέλος πάντων, χτίζει ο καθένας όπου να είναι, το περιφράσει, έτσι. Στην πορεία υπάρχουν δίπλα δεξιά-αριστερά οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ μικροί, ούτε ώστε σε περίπτωση που γίνει κάτι για να σηκώσουν το βάρος και της εκένωσης αλλά και της πυρόσβεσης. Οπότε καλό θα είναι όλοι όσοι έχουν οικόπεδα να τα καθαρίζουν.
0: Σωστά.
1: Για το καλό και των δικών τους υπηρεσιών αλλά και των υπολείπων. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψω να πω κάτι. Επειδή γενικότερα στην πόλη, ειδικά εκεί που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η επέκταση του σχεδίου πόλης, όπως παράδειγμα στο Σταυρό, στις Κοπράνες εκεί, στην περιοχή του γυροκομείου και όλα αυτά, όπου σιγά σιγά υπάρχει δόμηση, υπάρχουν οικόπεδα τα οποία τα παλιά τα χρόνια ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι άνθρωποι τα καλλιεργούσαν και ήταν καθαρά και τα δέντρα τους προσεγμένα. Τώρα παρατηρώ ότι υπάρχουν οικόπεδα ανάμεσα σε σπίτια, τα οποία επειδή και καλά έχουν πάρει αξία οι οικοπαίδοι τώρα και σταματήσαν αυτοί που τα είχαν να τα καλλιεργούν και να μαζεύουν τις ελιές και όλα αυτά, τα οποία έχουν χόρτα και τα δέντρα έχουν γίνει τεράστια, ακουμπάνε κάτω και το ύψος τους μπορεί να υπερβαίνει και τα 10-12 μέτρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Παρατηρώ λοιπόν ότι πάνε κάποιοι και κόβουν τα χόρτα από κάτω, αλλά τα δέντρα δεν τα ακουμπάνε. Και τα δέντρα, είτε είναι χαλουψίες είτε είναι κάποιες ελιές, ακουμπάνε κάτω.
0: Ναι.
1: Αν δούμε λίγο προσεκτικά την υπουργική απόφαση, λέει ότι και η κόμη των δέντρων, αυτά ειδικά που ακουμπάνε κάτω, θα πρέπει να κόβεται, ούτως ώστε να υπάρχει μια απόσταση.
0: Σωστά, ασφαλείας από το έδαφος.
1: Από το κατώτερο κομμάτι της κόμης του δέντρου μέχρι το έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παρατηρώ κάποιους, το έχω τώρα τελευταία κάνει δύο φορές, ότι καθαρίζουν τα χόρτα. Αλλά τα δέντρα δεν τα ακουμπάνε. Κάτι τα αυξές οι οποίες ακουμπάνε κάτω έχουν πάρει μια πλάγια χρήση, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε και να το δούμε, ώστε να καθαρίσουμε και τα μεγάλα αυτά δέντρα

0: γιατί υπάρχει μια λειτουργία, μια χάνεται λίγο στην συνεννόηση, θα περάσουμε, θα πάρουμε, δεν περάσαμε, δεν καταλάβαμε. Καλό θα είναι λοιπόν αυτός που θα αποφασίσει να το καθαρίσει, μετά να ξέρει και με ποιο τρόπο θα απομακρύνει τα κλαδιά. Δηλαδή θα τα πάει ο ίδιος, θα περάσει ο Δήμος, θα περάσει κάποιος ιδιώτης. Να είναι ξεκάθαρο αυτό, να μην επί μέρες εκεί.
1: Μην κόβουμε και τα αφήνουμε, γιατί είναι μετά το ίδιο επικίνδυνο όπως με το να μην τα είχαμε, κόψει καθόλου. Αρθέ Μικολάκη, θερμά ευχαριστώ. Ξέρω ότι και το καλοκαίρι φέτος θα έχετε μια δύσκολη περίοδο από την προσωπική υπηρεσία και μακάρι όλοι εμείς οι πολίτες να αφαιρθούμε πιο υπεύθυνα και λιγάκι να βοηθήσουμε σε όλη αυτή η υπόθεση με την πρόληψη την οποία πρέπει όλοι μας να έχουμε στο νου μας. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα φορές ό,τι να κάνει με την πρόληψη της επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Γιατί να, δεν χρειάζεται πολύ ρε παιδιά, ένα τσαφ είναι και μας πήρε και μας σήκωσε. Ένα τσαφ. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Και ευτυχώς για τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τρία μαγαζιά τα οποία έχουν φέρει το καλοκαίρι στο νησί. Έχουν φέρει το καλοκαίρι στον Αντόπο, έχουν φέρει τις διαθέσεις καλοκαιρινές σε κάθε γειτονιά της πόλης. Πλατεία Γενικολάου Πιάτσα, λιμάνια Γενικολάου Μπάγια Μάρκια, απέναντι Αμμούδι, Αμμούδι Κλαμπ. Και εκεί κάθε μέρα είναι η μέρα απόλυτα καλοκαιρινή. Πραγματικά τρία μαγαζιά στα οποία απολαμβάνουμε κάθε μέρα τα καλύτερά μας. Γι' αυτό στον Άγιο Νικόλαο πλέον έχουμε τα τρίκαλα. Πιάτσα Μπάγια Μαρ Αμμούδι ή Αμμούδι Μπάγια Μαρ Πιάτσα ή Μπάγια Μαρ Αμμούδι Πιάτσα ή Αμμούδι Πιάτσα Μπάγια Μαρ. Όπως και αν τα πεις, ξέρεις ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί το καλοκαίρι στο νησί έχει να κάνει τα τρία αυτά μαγαζιά. Καλοκαίρι στο νησί, στον Άγιο Νικόλαο, Πιάτσα Μπάγια Μαρ Αμμούδι. Τι να πρωτοποιείς, τι να πρωτοποιείς. Στο Αμμούδι έρχονται κάτι λαϊβάρες. Κάτι λαϊβάρες. Μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα έρθουν και εισιτηριάκια και εκπλήξεις και δωράκια. Τι έχουμε τα τρίκαλα. Τσάμπα και βερεσέ, τα έχουμε τα τρίκαλα. Τσάμπα και βερεσέ. Πιάτσα Μπάγια Μαρ Αμμούδι. Καλοκαίρι στο νησί. Πάμε στις διαφημίσεις. Με Κωστή Μαραβέγια και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο στην περδί μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση.

0: Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

σήμερα λέμε και εμείς, τη γράφουμε στο Πεντάγραμμα, τη λέμε ραδιοφωνικά και ελπίζουμε να πιάνει τόπο και να φτάνει σε όλες και όλους εσάς εκεί έξω, στα ανατολικά της Κρήτης, μέσω των 104,4 στα FM. Γιατί εδώ είμαστε, εδώ και 7 χρόνια στα ανατολικά, στους 104,4 και μοιραζόμαστε την καλημέρα μας κάθε πρωί μαζί, ζωντανά, στερεοφωνικά και αληθινά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πάμε αρά μέχρι και τις 10. Και ένα πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε Δευτέρα. Δεν μπορούμε να πάμε τα Βέρνα Χριστίνες, γιατί είναι κάθε Δευτέρα κλειστά και ξεκουράζεται. Τις υπόλοιπες όμως ημέρες απολαμβάνουμε πολύ καλό φαγητό, πολύ ωραίες κριτικές γαστρονομικές απολαύσεις. Μόνο εκεί τα Βέρνα Χριστίνες, 2841-032-269, για να κανονίσετε το επόμενο μεγάλο τραπέζι σας από 2 μέχρι 120 άτομα. Είναι εκεί τα Βέρνα Χριστίνες για όλες και όλους εμάς. Τα Βέρνα Χριστίνες, Λίμνες. Εκτός από Δευτέρα, κάθε μεσημέρι και βράδυ μαζί μας, με τα καλύτερότερα της κρατικής γαστρονομίας. Είναι αυτό που λέμε, περνάω καλά, περνάω super wow, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει η Ταβέρνα Χριστίνης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: θα μου πείτε πολύ γνωστή η φωνή την οποία ακούμε στο τραγούδι που μόλις τώρα ξεκίνησε να παίζει με τίτλο ένα τραγούδι ζωή. Ασφαλώς και είναι πολύ γνωστή φωνή, γιατί είναι η φωνή του δικού μας του Μιχάλη Κλόντζο, ο οποίος μπήκε στούντιο και έβγαλε ένα τραγούδι που πραγματικά ημινεί αυτό ακριβώς για το οποίο αναφέρεται, την ίδια τη ζωή. Μιχάλη Κλόντζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μουσική. Να είναι η εβδομάδα μας όλοι γεμάτη χαρά και τραγούδια.
0: Να είναι η ζωή μας όλοι καλύτερα, Μιχάλη μου, έτσι, γιατί έχουμε ανάγκη καλύτερα τη μελωδία, αυτή την ευφροσύνη που έχει η ίδια η μουσική. Και αλήθεια, η πρώτη ερώτηση που γεννάτε σε έναν ακροατή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία έτσι, μουσική απόδοση από εσένα, είναι πώς καταφέρνεις να το συνδυάζεις όλο αυτό το οποίο κάνεις και βρίσκεις χρόνο και για να μπεις και στούντιο και για να φτιάξεις τόσο πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν σπαταλάω χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μας είναι τόσο όμορφη που πρέπει με κάθε τρόπο να εκμεταλλευόμαστε κάθε στιγμή. Εγώ δηλαδή, ακόμα και την ώρα που υποτίθεται ότι μπορώ να διασκεδάσω, mm-hmm. η διασκέδαση σημαίνει δουλειά. Ακόμα και αν παίξω μαζί σου ένα τάβλι, θα παίξω ή να με κερδίσεις ή να σε κερδίσω. Ναι. Δεν θα παίξω πάλι να σκοτώσω τον χρόνο μου. Είναι αμαρτία να σκοτώνουμε τον χρόνο μας. Ο χρόνος μας πρέπει να είναι παραγωγικός πάντα. Πάντα. Ακόμα και στο χόμπι μας πρέπει να είναι παραγωγικός. Ακόμα και ο αγρότης μας, ο οποίος θα πάει στο χωράφι και θα δουλέψει, θα παράγει. Αλλά και αν δεν είναι αγρότης και είναι γιατρός και πάει στο χωράφι για το χόμπι του, πάλι θα παράξει. Έτσι αντιμετωπίζουμε τη ζωή, με όρεξη για δουλειά πάντα. Τίποτα άλλο.
0: Είναι πάντως πολύ έτσι έκδηλο το ενδιαφέρον σου για τη μουσική, το οποίο για μία φορά ακόμα καταγράφεται και δισκογραφικά. Πώς εμπνεύστηκες ώστε να ξεκινήσεις τη διαδικασία αυτή, να μπεις σε στούντιο και να δημιουργήσεις το τραγούδι με τους συνεργάτες του Μιχάλη Κλόντζο?
1: Έχω μια καλή φιλία και συνεργασία στη Θεσσαλονίκη με έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Σπύρο τον Καντιώτη, του οποίου η κόρη είναι η Μέρη η Καντιώτη, είναι εκείνη που γράφει τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Νίκου του Βέρτη. Εκείνη είναι και η στιχουργός. Και λέει, έχω ένα τραγούδι που έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Γιατί εγώ, εντάξει, ο καλός ή κακός, υπηρετώ εδώ και χρόνια το καλό ελληνικό ποιοτικό mm-hmm. τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, διάβασα το στίχο, μου άρεσε. Και το γράψαμε μετά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Ηράκλειο. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να είναι έτοιμο και καλογραμμένο. Με εκπληκτική μουσική κατά τη γνώμη, με πολύ ωραίο μπουζούκι και ένα απλό ελληνικό ποιοτικό ζεμπέκιχο με νομίζω ανθρώπινο στίχο. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το συγκρίνω με μεγάλα ελληνικά τραγούδια, όχι βέβαια, όμως σίγουρα
0: θα κάνετε αυτή τη διαδρομή πάντως με πάρα πολύ αξιοπρέπεια.
1: Ακριβώς. Και επίσης εγώ είμαι φαν, όπως είπα, του καλού ελληνικού τραγουδιού. Mm-hmm. Δεν είμαι φαν καθόλου ούτε της ραπ μουσικής, ούτε της οποιασδήποτε.
0: Okay. Το καθένας μουσικής υπηρετεί το δικό του κοινό και υπάρχει το δικό του λόγο. Η δική σου η μουσική ταυτότητα είναι συγκεκριμένη, πολύ γνωστή και γι' αυτό και έχει καταξιωθεί και στο χώρο. Να πούμε ότι στα φωνητικά βοηθάει και ο Γιώργος Κλόντζος, ο οποίος μπαίνει και αυτό στούντιο μαζί με εσένα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, διότι mm-hmm. ναι, ο Γιώργος κάνει φωνητικά και τα κάνει και πολύ σωστά μάλιστα. Και εγώ εύχομαι ότι εκείνο που εγώ, αν θέλεις, έβαλα σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή το τραγούδι, ο Γιώργος θα το έχει έστω πιο ψηλά. Mm-hmm. Εγώ πάντα συνδύασα, αν θέλεις, την οδοντιατρική με το τραγούδι, λέγοντας εγώ είμαι ένας επαγγελματίας οδοντίατρος και ένας εραστέχνης μουσικός.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πάντα έτσι πορευόμουν.
0: Αυτό τώρα βέβαια το λες εσύ, γιατί όλοι όσοι σε ακούμε και παρακολουθούμε την πορεία στο τραγούδι θεωρούμε ότι είσαι επαγγελματίας οδοντίατρος και επαγγελματίας τραγουδιστής την ίδια στιγμή. Τώρα θέλω να κλείσουμε, Μιχάλη Κλόντζο, με μια ερώτηση που ίσως λιγάκι σε φέρει προεκπλήξεως ή ίσως δυσκολευτείς να απαντήσεις, αλλά επειδή ξέρω ότι πάντα θα σκαρφίζεσαι κάτι να σχολιάζεις και με τον πιο εύστοχο τρόπο το τραγούδι αυτό, ένα τραγούδι είναι η ζωή, με την φωνή τη δικιά σου, πού το αφιερώνεις, Μιχάλη Κλόντζα?
1: Σωστό. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι χθες έστειλα ένα μήνυμα στην περιφέρεια Κρήτη, σε όλους τους αδέλφους περιφερειακούς συμβούλους, και τους είπα ότι τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Μέσα λοιπόν από αυτή την αφιέρωση, το τραγούδι αξίζει τον κόπο, επειδή είναι ένα απλό ελληνικό τραγούδι με ωραίο στίχο, να το αφιερώσω σε όλους μας και να τους είπα, και να τους πω ότι ένα τραγούδι η ζωή που δεν τελειώνει.
0: Μάλιστα. Όπως ακριβώς και το έργο σας στην περιφέρεια Κρήτης. Μιχάλη Κλόντζα, θερμά ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ολόκληρο τραγούδι χωρίς κάποιο δικό μας σχόλιο επάνω του, για να το ευχαριστούμε πραγματικά με την ευχή μας.
1: Μια γρήγορη παρατήρηση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το Σαμπάχ που θα ακούσετε είναι ένας μουσικός δρόμος, που λυπητερός δρόμος.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ραστ, η λέξη Ραστ, είναι ένας μουσικός δρόμος χαρούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε το λοιπόν.
0: Okay, πολύ σημαντική αυτή η υπενθύμηση για να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα ολόκληρο χωρίς καμία διακοπή. Μιχάλη Κλόντζα, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό ταξίδι στο ένα τραγούδι. Είναι η ζωή. Την καλημέρα μας στον Άγιο Νικόλαο και το στούντιο εδώ το 104,4.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.

Ήταν λοιπόν το τραγούδι του Μιχάλη Κλόντζα, το ακούσαμε ολόκληρο την φορά αυτή. Γιατί στην εισαγωγή μπήκαμε πάνω του για να σχολιάσουμε τον ίδιο το συγκεκριμένο τραγούδι και θα το βρείτε και στο YouTube και σε άλλα μέσα να το ακούσετε με την... το χρόνο σας. Εμείς είμαστε τώρα εδώ και σήμερα βάζουμε σούπερα μολύβδη βενζίνη και πληρώνουμε μια πλοία μολύβδη βενζίνη. Μειωμένες τιμές έτσι και αλλιώς. Πάντα για δυνατό καύσιμο, καθαρό καύσιμο, σπαρτήριο τζίνα, ζαχαρία, πετρονάκι, θέση φράμα στο αμμούδι. Γιατί εκεί θα βρούμε όλα μα όλα. Γιατί εκεί η έκφραση φροντίδα αυτοκινήτου είναι με κεφαλαία γράμματα και bold, παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, εκεί θα πλύνουμε το όχημά μας, είτε μόνοι μας, είτε στο πλυντήριο που τώρα αναλαμβάνει να πλύνει κάποιος άλλος για εμάς, ώστε να μην έχουμε άλλο χρόνο εμείς που να το συρθούμε από κάτι άλλο. Πάμε, αφήνουμε το αυτοκίνητο και το πλύνουν άλλοι για εμάς που μας το κάνουν λαμπίκο. Και αυτή η υπηρεσία στο πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και εκεί τα πάντα για την καλύτερη δική μας φροντίδα στο αυτοκίνητο. Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Σήμερα η σούπερ αμμούδι σε τιμή απλής αμμούδις. Μόνο στο πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη. Το ίδιο συμβαίνει και την Τετάρτη με το πετρέλαιο κίνησης, όπου βάζουμε σούπερ πετρέλαιο κίνησης σε τιμή από πετρέλαιο κίνησης κάθε Τετάρτη στο πρατήριο Τζένα Ζαχαρία Πατρονάκη. Σήμερα σούπερ αμόλυβδη σε τιμή απλής αμόλυβδης. Εκεί θα τσικάρουμε και τα λαστιχά μας και τα μορτσέρ μας εντελώς δωρεάν και θα μας συμβουλεύσουν για το πότε θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρατήριο Τζένα Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και εκεί περνάμε πραγματικά το όχημά μας από άμεσο σέρβις την ίδια ακριβώς στιγμή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμοι συνεργάτες. Όχι μόνο πρέπει να βγαίνει στον δρόμο με ασφάλεια και με επαγγελματική ευσυνειδησία. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και το όχημα λειτουργεί στην εντέλεια. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, παρέα με τον Παντελή Σπυρδάκη από τα Ρεθεμιώτικα για την Τρίτη, έτσι όπως μας αρέσει. Την καλημέρα μου. Να ακούτε ραδιόφωνο και να περνάτε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Ώρα καλή σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon.

0: Τώρα τραγουδήστε λίγο όλοι μαζί, πάμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαιριά.
0: Μία ακόμα. Αγάπη... Το εμπεδώσουμε, είναι ρεφρένι.
1: Και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά.

Αθήνα, τα χρόνια που πέρασανε εκείνα, τα βλέπω μόναχα σε μια βιτρίνα και νοσταλγώ τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Το ξέρω, το χρόνο πίσω δεν

Αυτή που τόσα χρόνια τώρα μας κερνάς. Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγα χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

Αθήνα, τα χρόνια που πέρασανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγαν χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα. Με

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου

0: σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: του δάσου τα πουλιά. Έπρεπε να σε σέβομαι.
1: Να με σέβομαι.
0: Και να σε προσκυνά.
1: Να με προσκυνά.
0: Έπρεπε να σε στέψουνε αμέσως βασιλιά.
1: Βασιλιά.
0: Και θα ήταν μια απόφαση σωστή πέρα για πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η φωνή σου ήταν λίγο μελωδική. Να μας ξυπνάς εσύ κάθε πρωί με τραγουδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Κι όχι τα ηθόνη που είναι και άσχημο πουλί.
1: Εγώ είμαι όμορφος, είμαι

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καραφώνες λέξεις σε σανίδες ναυαγών. Κι από παιδί είχε στο νου σου ένα ρεσάλτο. Σ' αυτό το πλοίο των τρελών το πιάσε πάτο. Ναυτίλος έφηβος στη δίνη των καιρών. Σ' αυτό το πάρκο με σκισμένα τα πανιά. Κανείς δεν ύψωσε του χωρισμού μαντήλι. Και κάποιες νότες που σκουριάσανε στα χείλη.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Εκατόν 4,4.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eot, στις 8.30. Να είστε εκεί.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας.

0: σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

κόσμου την οθόνη. Σοπάσαν τα τραγούδια που βίπητες ξεψύχησαν στις λύθεις την αγχώνη.

ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα τρία να αρχίσω πιάνω τζάζ ή γαλλικά. Να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε δύο-τρία βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά. Να κλαίω το μεσημέρι, να τη τρώω σε κάθε χέρι και να τρέχω στον μπαμπά για μια γκάλια.

λέω στα δικά μου τα παιδιά, πως είναι να κοιτάζεις στα μάτια και να μοιάζεις με τα τότε της γιαγιάς ιδανικά. Βερες τον εαυτό σου, άκου και το διπλανό σου, μην ξεχνάς να δίνεις χρόνο στα μικρά.

0: κάθε βήμα. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
7: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
9: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
10: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
11: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή?

0: Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

ξεκινήσαμε με Αγγέλο Σφέτσου, ξένα, άδεια σπίτια, μια νέα τραγουδίστρια, μια νέα ερμηνεύτρια που φυσικά έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια της από το 8 Music Group. Συνεχίζουμε με την ανηφόρα, ο καθένας τραβάει τη δική του ανηφόρα, την ανηφόρα του Χάρη Πανόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, Λαουτιέρη. Και σας έχω ξαναπεί για το Χάρη τον Πανόπουλο, κάνει το χαμό εδώ σε ένα μαγαζί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Ανηφόρα.

από τον κύκλο τραγουδιών Απρόπτα Β του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη θα ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι που έχει ενορχιστρώσει ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

γνώριμος τραγουδιστής, γνώριμος ερμηνευτής με βαθιά φωνή, παίζει και έτσι μπαγλαμαδάκι, τον έχω δει σε μία-δύο περιπτώσεις. Γεράσιμος Ανδρεάτος, άστο να πάει.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, ήμασταν φίλοι, έχουμε το ίδιο επίθετο, αν και αυτού το επίθετο είναι το Κεσογλίδης. Έφυγε ο Βασίλης, έχει πάει, ταξίδεψε σε άλλα μέρη, σε άλλα μονοπάτια, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι κατά κάποιο τρόπο να ακούει όλα αυτά που λένε τα καλά οι άνθρωποι για αυτόν. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Βασίλης Καράς, ένα δικό μου τραγούδι, τον ευχαριστώ, Καθεστώς.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και

0: Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
1: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Γιάννης Διονυσίου, Ιουλία Καραπατάκη, από τους πιο ελπιδοφόρους έτσι πρεσβευτές του είδους τους. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί τους γνωρίζω και τους δύο και πραγματικά αξίζουν για όλα αυτά που τους συμβαίνουν, τα καλά. Όπως και να έχει, σε προσέχω, ακούσαμε και περνάμε σε έναν νέο ερμηνευτή, το Θάνο Ματζίλη, Στάση, όπου προσεχώς θα βγάλουμε από το 8ο και την καινούργια του δουλειά.

Στάση από το Θάνο Ματζίλη και ακούμε για τη συνέχεια «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή». Τώρα τι να πω, ότι αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Πάντως ο Λιαντίνης έλεγε ότι είναι αλήθεια. Θάνος ο Φως, «Ζούμε μια ψεύτικη ζωή».

Κατερίνα Κόρου, Λέω. Η Κατερίνα Κόρου με πολύ όμορφη φωνή μας ερμηνεύει ένα τραγούδι που λέγεται Λέω.

Πασχάλη Στερζής, μια φωνή που μας έχει λείψει, υπάρχουν τόσα τραγούδια του φυσικά που όταν θέλουμε μπορούμε να τα πληκτρολογήσουμε ή να βάλουμε ό,τι έχει ο καθένας βινήλιο, CD, στικάκια και να τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και καινούργια τραγούδια του Πασχάλη Στερζή, αλλά νομίζω πως έχει πάρει μια σοφή απόφαση και μόνο εκείνος ξέρει το καλύτερο για τον εαυτό του. Λασπωμένη ιστορία.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό από μεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στην αυλαία της εκπομπής άνοιξε ο Δημήτρης Ερβουδάκης, τραγουδώντας στα χαμηλά και στα ψηλά, από το ομώνυμο άλμπουμ του, σε μουσική δική του και στίχους του Δημήτρη Χατζάκου. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Άσε με να σε σκέφτομαι», σε εξαιρετική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη, από το άλμπουμ «Τα απρόπτα κύκλος Α», σε μουσική Χρήστο Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Δώσε μου φτερά» και την άλκη στην πρωτοψάλτη. Σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Γη της Ιωνίας».

Ο Φώτης Χιώτας είναι ένας πολυσχηδής καλλιτέχνης, συνθέτης και δεξιοτέχνης του βιολιού. Συνεργάζεται εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη και φτιάχνουν το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα». Από αυτό θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδά «Τα δεύτερα».

Λένε ότι οι τραγουδοποίοι είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές των τραγουδιών τους. Το αποδεικνύουν εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Θοδωρής Κοτονιάς. Θα μας πούν τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ένα αθώο ψέμα», ένα όμορφο ντουέτο της Γλυκερίας και του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Μαρίας Χαντζιαυξέντη, από το άλμπουμ «Με αναστεναγμό».

Ένας από τους συνθέτες που τραγουδούν εξαιρετικά τα τραγούδια που γράφουν είναι ο Νίκος Ξηδάκης. «Μην το ξεχάσεις το φιλί» λέγεται το επόμενο τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους του Κώστα Φασουλά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο και Νίκο Αναγνωστάκη. Έτσι αγαπάω, από το άλμπουμ «Τα απρόοπτα, κύκλος Α».

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει. Και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Ελιξίου. Οπότε σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση της. Ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Ο Γιώργος Πλατής την κάλεσε να τραγουδήσει στο άλμπουμ του «Τη ζωής μου το ταξίδι». Από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι «Όποιος ζήτησε συγγνώμη».

0: Θα συνεχίσουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα μας τραγουδήσει «Τη Γαρδένια» σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Στέφανου Μαλιαρού. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές».
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Από τον δίσκο Εμφλία, η Λίζα τα Καλημέρη μας τραγουδά «Αυτόν τον κήπο» σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους του Γιώργου Σιδερή.

Δεν πάει πολύς καιρός που η Μάγδα Βαρούχα κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 28 και κάτι. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι της «Μυρίζει βροχή».

0: Ξεχνά ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Το ερμηνευτικό πεδίο της Νατάσας Μποφίλιου είναι ευρύ. Μας το αποδεικνύει εδώ με το τραγούδι «Τι άλλο θες να πω» σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, στίχους της Μερόπης Γραμμένου, με την φοβερή παρέα των Σουαρέ.

Από το άλμπουμ «Συγγνώμη πόλη μου», σε μουσική Μανώλη Καρπάθιου και στίχους Κώστα Μπαλαχούτη, θα ακούσουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι «Χελιδόνι».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Από τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του, θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα απ' την άκρη του απείρου, απ' τις γη.

Πώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζα από την παραλία. Περπάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

σκληρά ούνστρα σε ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε. Ανάμεσα στα τεδαλώδη της χήμης.

1992. Πελώριες οι σάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό, αλλά παγωμένο ουρανό. Το μάτι μου σε πήρε ανάμεσα στο πλήθος, αλλά τα πόδια μου ήταν βαριά από την κούραση.

φθινόπωρο του 1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται οδός της ερημιάς μου. Η προπτική του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

Ρε Θυμνό. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.

0: ακαθόριστος, μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη το παράφορο μου σχολούλουδο.
1: Συμπλοκομέ
2: με τη σκοτεινιά σας.

0: Χριστός μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη, το παράφορο μου σχολούλουκο.
1: Συμπλοκομές,
2: συμπλοκομές, σκοτεινιά σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 104,4.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρη ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Η μαμά μου η αγορά και η μπαλάντα του καφέ. Με την φωνή της Νένας Βενετσάνου που προλόγησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Τη διαδέχεται η Χάρης Αλεξίου. Η Χάρης Αλεξίου που τραγουδά Γιάννη Σπανό. Σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, Λιναρντό, στα 1976.

Οι Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα διαδέχονται τη Χαρούλα Αλεξίου. Ένα από τα ελάχιστα, δυστυχώς, τραγούδια που προέκυψε από την συνεργασία τους με τον Γιώργο Ζεμέτα. Από τα πλέον ακριβά του εν λόγω συνθέτη. Με το στίχο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μεσάνυχτα που να σε βρω.

1966 και 1967. Δύο τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τους Καζαντζίδη Μαρινέλα, «Μεσάνυχτα που είναι σε βρω» και «Δεν είναι δρόμος η καρδιά», με τη φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αντίστοιχα.

29 χρόνια μετά, στα 1996, των Βαλκανίων οι πρόσφυγες. Σύνθεση των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

Δύο τραγούδια των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου, των Βαλκανίων οι πρόσφυγες και ο καθένας μια θάλασσα ορίζει, με τις ερμηνείες του Παντελή Θεοχαρίδη, όπως συμπεριλήφθηκαν στην συνεργασία των πρώτων Μικρή Πατρίδα στα 1996.

Ο Νίκος Κρητικός σε δύο συνθέσεις του Mimi Plus. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τις ενορχιστρώσεις του συνθέτη και τους στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Μην του μιλάτε του παιδιού και πήρα σύννεφο διοτόπια.

Παραμένοντας στα τέλη της δεκαετίας του 90, στα 1997 πιο συγκεκριμένα και στον κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Αθέατος Σφιγμός», από όπου μόλις ακούσατε την φυσαρμόνικα με τον ποιητικό λόγο του Αντώνη Φωστιέρη και την ερμηνεία του Βασίλη Λαϊκού.

Η σύγχρονη ελληνική ποίηση μέσα από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Από την φυσαρμόνικα του Αντώνη Φωστιέρη στους ποταμούς και τους καταράχτες του Μανώλη Πρατικάκη, με τις ερμηνείες του Βασίλη Λέκα, τις ενορχιστρώσεις πάντα και τις μουσικές του Γεραπετρίτη συνθέτη, για τις ανάγκες του κύκλου του Αθέατος Φήμος.

Νανούρισμα. Σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, γραμμένο για την κόρη του Κατερίνα, με τη μουσική και την ενορχίστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Κόσμε αγάπη μου» στα 1969 με την ερμηνεία του Γρηγόρη Βυθικότση.

Δύο αδέρφια. Για τις ανάγκες της ταινίας «Γυμνή στο δρόμο» του Γιάννη Δαλιανίδη στα 1969, το ακούσαμε από τη φωνή της Μαρινέλλας. Στον δίσκο ωστόσο, «Κόσμε αγάπη μου» τον Ξερχάκου Καμπανέλη της ίδιας χρονιάς, επιλέχθηκε ο Γρηγόρης Βυθικότσης.

0: Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο των Ξαρχάκου Καμπανέλη, «Κόσμη αγάπη μου», με την ερμηνεία και πάλι του Γρηγόρη Βυθικότση. Το ξεχασμένο «Απόγευμα». Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως στον κύκλο συμμετείχαν επίσης η Βίκη Μουσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που για σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

έκθεση. Μάτια βαφουράστη κι η καρδιά, ας περάσω και μια ξένια στην βραδιά. Ας γλεντήσω κι ας τα σπάσω, βρε παιδιά. Ρε δεν γεννηθήκαμε θεοί, κι αφού φεύγουμε μια μέρα από τη ζωή, ας μας βρούμε.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάζ του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
2: 104,4 Οάσις Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ. 104,4 Η ποιότητα, τα

Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Rock.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα, ένα ταξίδι χωρίς σύνορα. Νίνα Σιμώνη για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή, Mood Indigo, η σύνδεση του Duke Ellington από το πρώτο της άλμπουμ Little Girl Blue που κυκλοφόρησε το 1958. Για τη συνέχεια Max Roach, His Chorus and Orchestra, το άλμπουμ It's Time. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

10 από τον Ίδρυσα Κάμουρ και το περσινό του άλμπουμ Artistic Being, μια λέξη που στη γλώσσα των Ζούλου σημαίνει εμπιστοσύνη και συνδέεται ευρύτερα με την κοινότητα. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια συνάντηση κορυφής, όχι αυτές τις συνηθισμένες, αυτές που συναντάμε στα δελτία ειδήσεων, αλλά μια συνάντηση κορυφής της τρομπέτας. Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clark Terry με το κουαρτέτο του Oscar Peterson στο άλμπουμ του 1980 The Trumpet Summit. Τους ακούμε στο ανεπανάληπτο Αθάνατο Νταούντ του Clifford Brown. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον David Stryker και τον Dexterity μόλις ακούσαμε να δίνει τη σκυτάλη στον Coleman Hawkins και στο Joshua Feed the Battle of Jericho. Από το album Hawkins Alive at the Village Gate, κυκλοφόρησε το 1962. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

την ίδια χρονιά, το 1962 δηλαδή, που υπογραφούσε Coleman Hawkins το άλμπουμ Alive at the Village Gate, το Wes Montgomery υπογραφούσε το άλμπουμ Full House, από το οποίο ακούμε Blue and Boogie. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το συγκρότημα The Visitors. Ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, όχι ιδιαίτερα γνωστό. Ακούσαμε το κομμάτι Kimball από το άλμπουμ Motherland που κυκλοφόρησε το 1976, αλλά ήταν out of print για όλα αυτά τα χρόνια και επανακυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Το συγκρότημα, ο πυρήνας του συγκροτήματος είναι τα αδέλφια Crabs, ο Earl και ο Carl, οι οποίοι παίζουν τενόρο, άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, και ο πιανίστας Joe Banner. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία για αυτά τα δύο αδέλφια. Στη δεκαετία του 50 έπαιρναν μαθήματα τον John Coltrane, καθώς ο Coltrane είχε παντρευτεί την αδελφή τους, την ξαδέλφη τους μάλλον, που είχε το όνομα Juanita Naima Cramps, για την οποία έγραψε ο Coltrane και το περίφημο Naima. Για τη συνέχεια, Φέρο Sanders, Rejoice, από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που κυκλοφόρησε το 1981. Στο πιάνο συναντάμε εδώ πάλι τον Joe Banner.

Φέρος Άνδρες, The Jones και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με Steve Lacy και Don Cherry, San Francisco Holiday από το album Evidence του 1962. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο.

0: πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο τέταρτο μέρος. Μπήκαμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής Just Live, το τελευταίο για απόψε, ακούγοντας Stormy Monday από το Lou Rawls, παρέα με το τρίο του Les McCann και το ομώνυμο άλμπουμ του 1962. Συνεχίζουμε με Lou Donaldson, Jimmy Smith, Kenny Barrett, Grady Tate, Blues Rock από το άλμπουμ One Night with Blue Note. Στο μικρόφωνο και σε πλήρω.

Eastern Market από το άλμπουμ Eastern Sound του 1962 από τον Youssef Latif. Για τη συνέχεια το άλτο σαξόφωνο του Duke Ellington, ο μακρόχρονος συνεργάτης του για πάνω από 50 χρόνια, Stomping Jones από το άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί Side by Side του 1951. Johnny Hodges, Duke Ellington.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της αποσυνής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν κορυφαίο Βρετανό δημιουργό, τον Stan Tracy και το κουαρτέτο του, θεωρούμενο ως και ο νονός της βρετανικής jazz. Ακούμε από το άλμπουμ Under Milkwood, Jazz Suite, ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από την ποίηση του Dylan Thomas και το οποίο είναι το magnum opus του, AM Mayhem. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Saracini che veneziani piano che tenono sto catattino.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

ξέρω με σιγουριά, η αγάπη με θάλασσα μοιάζει.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

τόσα χρόνια να με εδώ, να κοιτάζω τη δύση.

μπολικό φως μονάχα μπορεί να ματώνει την πόλη. Δεν αλλάζουν

0: κι όμως δες
1: ένας ήλιος χώρα στην καρδιά του χειμώνα. Βλέπεις

άγγιξέ με και μην απορείς που έχω αιμάτινο βλέμμα. Μα δεν είδα ποτέ την αυγή, θα είναι η πρώτη με σένα. Ίσως να είσαι κι εσύ μια μικρή

καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Η μαμά μου η αγοράκια η μπαλάντα του καφέ. Με την φωνή της Νένας Βενετσάνου που προλόγησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Τη διαδέχεται η Χάρης Αλεξίου. Η Χάρης Αλεξίου που τραγουδά Γιάννη Σπανό. Σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, Λιναρντό, στα 1976.

Οι Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα διαδέχονται τη Χαρούλα Αλεξίου. Ένα από τα ελάχιστα, δυστυχώς, τραγούδια που προέκυψε από την συνεργασία τους με τον Γιώργο Ζεμέτ. Από τα πλέον ακριβά του εν λόγω συνθέτη. Με το στίχο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μεσάνυχτα που να σε βρω.

1966 και 1967. Δύο τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τους Καζαντζίδη Μαρινέλα, «Μεσάνυχτα που είναι σε βρω» και «Δεν είναι δρόμος η καρδιά», με τη φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Αντίστοιχα.

διαφανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα σου κέντρω. Η βουβή ανατολή και τις δύσεις τα πρόσωπα τα διά. Μητριές αγκαλιές.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Μυστικές μου φωνές, μυστικές μου φωνές, στον προγόνο μου Μπισμαρχέ. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές.

29 χρόνια μετά, στα 1996, των Βαλκανίων οι πρόσφυγες. Σύνθεση των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

Δύο τραγούδια των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου, των Βαλκανίων οι πρόσφυγες και ο καθένας μια θάλασσα ορίζει, με τις ερμηνείες του Παντελή Θεοχαρίδη, όπως συμπεριλήφθηκαν στην συνεργασία των πρώτων «Μικρή Πατρίδα» στα 1996.

Νίκος Κρητικός σε δύο συνθέσεις του Mimi Plesse. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τις ενορχιστρώσεις του συνθέτη και τους στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Μην του μιλάτε του παιδιού και πήρα σύννεφο διατόπια.

Παραμένοντας στα τέλη της δεκαετίας του 90, στα 1997 πιο συγκεκριμένα και στον κύκλο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Αθέατος Σφιγμός», από όπου μόλις ακούσατε την φυσαρμόνικα με τον ποιητικό λόγο του Αντώνη Φωστιέρη και την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα.

Η σύγχρονη ελληνική ποίηση μέσα από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Από την φυσαρμόνικα του Αντώνη Φωστιέρη στους ποταμούς και τους καταράχτες του Μανώλη Πρατικάκη, με τις ερμηνείες του Βασίλη Λέκα, τις ενορχιστρώσεις πάντα και τις μουσικές του Γεραπετρίτη συνθέτη, για τις ανάγκες του κύκλου του Αθέατος Φήμος.

Νανούρισμα. Σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, γραμμένο για την κόρη του Κατερίνα, με τη μουσική και την ενορχίστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Κόσμε αγάπη μου» στα 1969 με την ερμηνεία του Γρηγόρη Βηθηκότση.

Δύο αδέρφια. Για τις ανάγκες της ταινίας «Γυμνή στο δρόμο» του Γιάννη Δαλιανίδη στα 1969, το ακούσαμε από τη φωνή της Μαρινέλλας. Στον δίσκο ωστόσο, «Κόσμε αγάπη μου» τον Ξερχάκου Καμπανέλη της ίδιας χρονιάς, επιλέχθηκε ο Γρηγόρης Βυθικότσης.

0: Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο των Ξαρχάκου Καμπανέλη, «Κόσμε αγάπη μου», με την ερμηνεία και πάλι του Γρηγόρη Βυθικότση. Το ξεχασμένο απόγευμα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως στον κύκλο συμμετείχαν επίσης η Βίκη Μουσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που για σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται, ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.